0: Tony! Ποτέ τον ποτσιτένει. Κοάι καουα κοάι κάτω. Αιάτε κότσι. Αιρε κοίτε πότσι. Κοίτε κορέκουε επότσι. Αουαραουα ενότσι. Αιρε κοίτε πότσι. Έτα. Στο κουα.
1: Άτε καόμα.

να τε φόρερο. Κουνάρα να τα γυμάρα να τυρα μου απόπο. Κόρερε τε πότο οι κονέι. Εχάρα να τα γυνο οι. Αι παπα μου γάμα η κοινό αφήνω. Μόνοι μου το φόι. Κόνοι γάρα βέκε. Μόνο κομπονο! Κόμα κοντέκα! Να τα μαρική ουρου τόπου! Κοτα μαρική τίκαν ακόρε! Μακεκέμα! Οι χόλια κόρη! Για χώρε ανά! Οι! Τώρα να καί! Αχ! Αχ!